0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς και μετά έβαλε και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι? Ποια επένδυση? Επιχειρηματίας. Πολλά για να πάρω ακόμα
1: περισσότερα.
2: Επενδυτής. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχεις ακούσει αυτούς που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε? Εγώ φτάνομαι στο διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και ακούμε.
2: Και κάποιοι θέλουν και κάκτο.
1: Κάποιοι θέλουν
2: και κάποιοι με τίγρη. Να είναι η τελευταία τους. Γιατί ο κάκτος θα αφήσει δύο αγκάκια και μπορεί να τα βγάλει κιόλας. Η τίγρης δεν θα αφήσει τίποτα.
1: Σωστό. Λοιπόν. Άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλας πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
2: 10 ώρες στο αεροπλάνο, χωρίς τώρα τα αεροπλάνα, ξέρεις, δεν δίνουν και τίποτα.
1: Ένα νερό δίνουν
2: και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σου σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς σου και μετά έβαλες και δάνειο? Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι? Ποια επένδυση?
1: Επιχειρηματίας.
2: Αλλά για να πάρω ακόμα
1: περισσότερα.
2: Επενδυτή. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχει ακούσει αυτού που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε? Εγώ φτάνω μέσα στο διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και
2: κάποιοι
1: ακούμε.
2: Και κάκτο.
1: Θέλω κάποιο
2: και θέλω και τον κάκτο. Κάποιοι με τίγρη. Να είναι η τελευταία τους. Γιατί ο κάκτος θα αφήσει δύο αγκάθια και μπορεί να τα βγάλεις κιόλας. Η τίγρης δεν θα αφήσει τίποτα.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν,
1: άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλας πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
2: 10 ώρες στο αεροπλάνο, χωρίς τώρα τα αεροπλάνα, ξέρεις, δεν δίνουν και τίποτα.
1: Ένα νερό δίνουν
2: και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
4: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Protergia. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
6: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
5: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
6: Χιλιάδες προσωπία.
5: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
7: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
8: Σίγουρα έχω κρύψει.
5: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.

0: ασπροφόνα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
2: 45

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σου σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς και μετά έβαλε και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι? Ποια επένδυση? Επιχειρηματίας. Πολλά για να πάρω ακόμα περισσότερα.
1: Επενδυτής.
2: Επενδυτής. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχεις ακούσει αυτούς που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε? Εγώ φτάνω στο διαλύουμε.
2: Ναι, αυτό. Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Ρωμαίος!
9: Γιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε, σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Γκέισα τόνος 2x160 γραμμάρια, μόνο 3,82. Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες σε χρυσές τιμές. Σανόλα ηλιέλαιο 2 λίτρα, μόνο 4,69. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Easy News.
5: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ατύχημα σημειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο του Αράξου κατά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους τουριστικής εταιρείας, όταν σκάλα πάνω στην οποία βρίσκονταν άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης για να κάνουν ρεπορτάζ, υποχώρησε ξαφνικά με αποτέλεσμα να βρεθούν στο κενό. Από την πτώση τραυματίστηκαν ελαφρά 3 άτομα, ένας φωτορεπόρτερ, ένας εικονολήπτης και μία δημοσιογράφος. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο της Πάτρας προκειμένου να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, με τα τραύματά τους να περιορίζονται σε ορθοπαιδικά χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Ένας 30χρονος από την Αλβανία, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, είναι ανάμεσα στους 4 συλληφθέντες Σπύρας που διακινούσε κάναβη και βραστή κοκαίνη στην Αγία Βαρβάρα και άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ο διακινητής ναρκωτικών είναι σεσημασμένος για βιασμό, κλοπές, απίθεια, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συμπληρώνει 62 ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τα επιχειρήματα ότι δεν χρειάζεται να ζητήσει από το Κογκρέσο άδεια για να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν. Βασικό του επιχείρημα είναι ότι η προθεσμία έκτακτων πολεμικών εξουσιών στον πρόεδρο δεν έληξε στις 60 μέρες, ώστε να απαιτείται η έγκριση του Κογκρέσου για παράταση, καθώς οι εχθροπραξίες σταμάτησαν με την κατάπαυση του πυρός στις 7 Απριλίου. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 31 τραυματίστηκαν όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη τις πορείες του και ανατράπηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτη στο δυτικό Μεξικό. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
0: Easy Sports.
5: Η Real Madrid δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει εντός έδρας της Hapoel Tel Aviv με σκορ 102-72 για τα play-off της EuroLeague και χρειάζεται άλλη μια νίκη για να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας.
0: Easy Weather.
5: Στην Αττική σήμερα Σάββατο αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy Breakfast, Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είναι η ζωή μια προσαρμογή.
2: Είναι μια προσαρμογή, είναι η ζωή.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και όποιος είναι έξυπνος, τι κάνει.
2: Τι κάνει. Το φρονίμα τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.
1: Φυσικά και το ένα χέρι είναι βιτάλο. Αλλά ήθελα να πω.
2: Κάλιο πέτυχε στο χέρι παρά 10 και καρτέρι.
1: Όποιο βιάζει, σκοντάφτει. Εντάξει. Ήθελα να πω τέλος πάντων ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται αυτό.
2: Ήθελε να πει ότι όταν προσαρμόζεσαι, ο έξυπνος άνθρωπος προσαρμόζεται. Αυτό ήθελε να πει.
1: Ήθελα να πω ότι.
2: Γιατί μας κράτηγες τέτοιο μυστικό τόσα χρόνια και δεν μας το είχες αποκαλύψει. Να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε τη ζωή με μια άλλη οπτική.
1: Ναι, κορόιδευε εσύ, αλλά και η πυθία να ξέρει, κάπως έτσι τα έλεγε. Και μετά λέγανε, ω, τα είπε όλα.
2: Είσαι σε ίδια φάση τώρα με την πυθία.
1: Ακριβώς. Έχω μασίσει και τα φύλλα μου πρωί-πρωί και έχει γίνει χαμός.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 90.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Διότι πρόσεξε να δεις, με παίρνει τηλέφωνο ο Robert Downey Jr. Δεν έχω πολύ χρόνο. Μου λέει, έρχομαι. Να σου. Τι πόσες ώρες είναι η πτήση? 12-14.
2: Ο Robert Downey Jr. στο Google Translate. Ω να σου.
1: Όχι, ω να σου.
2: Μετάφραση σε αγγλικά. Ναι, εσύ το είπες, εγώ δεν το κατάλαβε. Το έβαλε αυτός να δει τι είναι.
1: Μπράβο, το κατάλαβε. Και μου λέει μαράκις αναστατών. Όχι, αγάπη μου, του λέω, τι λες τώρα. Θα πάω λοιπόν το βραδάκι πριν έρθει ο Robert Downey Jr. και θα βάλω μία μάσκα υδρογέλης. Τρεις θα βάλω συγκεκριμένα. Μία στο πρόσωπο.
2: Βάζεις 13.
1: Δεν ξέρω αν με πιάνεις τώρα, κλείνω και το μάτι. Κλείνω και το μάτι.
2: Κρίμα που δεν σε βλέπει και ο Robert Downey Jr. Έτσι που το κλείσες πολύ σεξι το μάτι.
1: Το κλείσα σεξι και ωραία.
2: Πολύ ωραίο ήταν,
1: αυτά του κάνω το βράδυ και γίνεται χαμός.
2: Σαν να έχεις κρυθαράκι ήσουν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Never be the same again.
2: Melanie C και το Never be the same. Και
1: να σου πω κάτι. Από τη Victoria Beckham καλύτερη φωνή είχα. Δηλαδή θα έχω. Άρα θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στις Spice Girls. Και είμαστε και συνομήλικες με αυτά τα κορίτσια. Ήταν λάθος η στιγμή που γεννήθηκα στην Ελλάδα.
2: Πολλά πράγματα είναι λάθος αυτό που έχεις πει. Όχι σε αυτό, η στιγμή που γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά.
1: Στιγμή που γεννήθηκε, τελεία.
2: Όχι, όχι. Πάνω σε αυτό που είπες δηλαδή είναι πολλά λάθος, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να
1: επιτρέψει. Ναι, εντάξει, το λέω γιατί η Βικτόρια Μπέκα μετά έκανε καριέρα. Βρήκε το γαμπρό κτλ. Συγγνώμη.
2: Να ήσουν στις Spice Girls όμως. Τώρα βέβαια η μία ήταν η Sporty Spice, η άλλη ήταν η Posh Spice, η άλλη ήταν η Baby Spice.
1: Εγώ θα ήμουν η Greek Spice.
2: Ναι.
1: Greek Spice.
2: Πάπρικα.
1: Μπούκοβο Spice.
2: Το Μπούκοβο Spice.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Σαν σήμερα το 1986 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το musical του Andrew Lloyd Webber Phantom of the Opera.
2: Όπα. The Phantom of the Opera. Ωραία. Δεν ήμουν έτοιμη ίσως γι' αυτό.
1: Ωραία, θα περιμένω λίγο να ετοιμαστείς και μπορείς να το τραγουδήσεις σε λίγο. 13.629 παραστάσεις.
2: Πάει πριν, και ψηλά όμως.
1: Πριν κατέβει.
2: Δηλαδή θα μπορούσα να δω.
1: Πες το εσύ, πες το εσύ σε μία.
2: Πάω χαμηλά.
1: Αυτό είναι μπουζουξίδικο. Έτσι.
2: Γιατί, τι διασκευή θα μπορούσα.
1: Μα δεν μπορώ τώρα, θα μου μείνει πραγματικά για 3 ώρες. Θα σκέφτομαι τον τύπο με το κομπολό. Είναι Phantom of the Opera. Ισχύει. Δραντάν. Σουτιέν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: σπίτι παίζει μόνο easy.
1: Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
3: Καταφέρτο. Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
8: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Εκτάρα μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Easy, easy breakfast, best of.
19: The best hits ever.
18: Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ο άλλος ο τουρίστας εδώ πέρα, αυτός ο απέναντί μου, ο αχαήρευτος, εσύ. Τις προάλλες του στείλε η άλλη πάρε λεμόνια για το σπίτι και της έγραψε πόσα.
2: Η τι ίδια πόσα, κουβέντα, ρε φίλε. Η ίδια κουβέντα. Πώς, θα κάνουμε πόσα. Πάλι την ίδια κουβέντα. Ναι. Κακό είναι που θέλω.
1: Δεν ζεις, αγόρι μου, στο σπίτι. Το λεμόνι, τι είναι το λεμόνι. Το βάζουμε από πάνω από τη σαλάτα.
2: Πάλι, ξανά τα ίδια. Μπορεί να θες να κάνεις κάτι λεμονάτο και να θες δύο λεμόνια παραπάνω. Μπορεί να θέλεις να κάνεις σπιτική λεμονάδα. Μπορεί να θέλεις να κάνεις ζογκλερικά με τα λεμόνια. Δεν γνωρίζω τι θέλεις να κάνεις. Πες μου πόσα λεμόνια θέλεις. Δεν είναι τόσο
1: πάρε
2: κακό.
1: Πάρε πέντε, κάνε
2: δεν
1: πρώτα ζογκλερικά και μετά βάλτα στη λεμονάδα.
2: Να βάλεις έναν αριθμό μπροστά. Θέλω αγκούρια. Πόσα.
1: Τρία.
2: Τι τα θέλεις. Αυτό. Πες, τρία. Κι εγώ τόσα είχα φανταστεί.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
5: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
4: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
5: Χιλιάδες πρόσωπια.
4: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
6: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
7: Σίγουρα έχω κρύψει.
4: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προλόγησε ο Αλέξης Τσίπρας το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Το μανιφέστο, το οποίο έχει επιμεληθεί 12 μελής ομάδας τελεχών υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη, δεν αποτελεί την ιδρυτική διακήρυξη με την οποία ο πρώην Πρωθυπουργός θα συνοδεύσει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Ένας 30χρονος από την Αλβανία, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, είναι ανάμεσα στους 4 συλληφθέντες πείρας που διακινούσε ναρκωτικά στην Αγία Βαρβάρα και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ο διακινητής ναρκωτικών είναι σεσημασμένος για βιασμό, κλοπές, απίθεια, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα Σάββατο στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Στασί, μεταξύ 7.30 το πρωί και 12.30 το μεσημέρι, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση Άγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος Ακτή Ποσειδώνος Άγιος Αλέξανδρος λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Ενώ μεταξύ 9 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας ΣΕΦ Ασκληπείο Βούλας λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.
12: Easy Sports.
11: Η Εθνική Πόλο Γυναικών ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του World Cup. Η γαλανόλευκη επικράτησε της Εθνικής Ιταλίας με σκορ 15-11 στο Ρότερνταμ και βρέθηκε στην κορυφή του ομίλου της μαζί με την Ολλανδία.
0: Easy weather.
11: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού περιμένουμε σήμερα Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς, ενώ στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη 4 με 5 και στα ανατολικά ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης 6 με 7 μποφόρ.
0: Easy breakfast, best of. Στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Είναι αυτό που οι περισσότεροι δεν
2: εκτιμούσαμε.
1: Δεν μας άρεσε, ναι, σαν παιδί. Δεν μας άρεσε, όχι δεν εκτιμούσαμε. Δεν είχαμε δηλαδή, δεν ήταν θέμα εκτίμησης. Δεν μας άρεσε σαν παιδί. Το εκτιμούμε ως ενήλικες και το χρησιμοποιούμε.
2: Τις μπάνιες.
1: Όχι, έχω στείλει και. Έχεις πιάσει λίγο το θέμα, γιατί έχουν στείλει και άλλοι το φαγητό της μαμάς. Φακές βλέπω εδώ. Ο ύπνος. Δεν είναι, παιδιά, τίποτα από όλα αυτά.
2: Σίγουρα δεν είναι και οι μπάμιες, γιατί εγώ και μεγάλη που μεγάλωσα δεν μπόρεσα ποτέ να τις εκτιμήσω τις μπάμιες.
1: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας. Οι μπάμιες είναι το μόνο φαγητό το οποίο δεν τρώω.
2: Αμα είδες, ούτε κι εγώ. Σε οποιαδήποτε μορφή η μπάμια δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω το πιαστό υπονοούμενο. Σ' άρεσε.
1: Δεν είχα πιάσει μέχρι που το επισήμανε.
2: Ναι. Ωραία. Μπαμπάμια, όχι τίποτα. Χι μπαμπάμια.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Μερικές φορές αγχώνεσαι. Δεν αγχώνεσαι.
2: Μερικές φορές, ναι. Όχι πολύ συχνά.
1: Την επόμενη φορά που θα αισθανθείς λοιπόν αγχωμένος, θα σου δώσω ένα tip πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ανοίγεις
1: το στόμα σου και προσπάθησε να πεις το γράμμα το R στα αγγλικά.
2: Το R στα αγγλικά θα το πω.
1: Ναι, πες το.
2: Και κλείνω το στόμα.
1: Ναι, το κλείστο κάποια στιγμή. Ναι, το R. Αν το κάνεις 3-4 φορές αυτό το πράγμα, στην πραγματικότητα σου προκαλείται χασμουριτό. Και αυτό δίνει την εντολή να τσιλάρεις.
2: Μάλιστα.
1: Με κοίταξε με ένα κενό. Δεν κατάλαβα τώρα τι ήταν αυτό. Δοκίμασε το, παιδάκι.
2: Αυτό ήταν το κενό, ήταν αυτό. Προσωπική μου σκέψη, αν θα το δοκιμάσω ή θα το.
1: Καλά, δεν κοστίζει τίποτα και παίρνει 3 δευτερόλεπτα.
2: Καλά, πολλά δεν κοστίζουν τίποτα και παίρνουν 3 δευτερόλεπτα, δεν τα κάνουμε όλα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Λίγο πριν τα διελιστήρια, από εκεί και πέρα η εικόνα είναι αρκετά καλή. Κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα και νεότερα βεβαίως θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
2: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγε την ιστορία όταν ανέβαινες πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πρόβλημα.
1: Την ιστορία.
2: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το πήγε.
1: Α, εννοείς την έδρα να πω ότι. Ναι.
2: Ο
1: Περικλής.
2: Ναι, αυτό. Ένα χρωματισμό.
1: Ο χρυσός αιώνας του Περικλή.
2: Μπράβο. Μόνο αυτό, ε. Μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αυτό και το άνθρα μην επεμούσε όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
2: Πόσες φορές σε σήκωσε δηλαδή και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Πολλές φορές. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ αγόρι που θα γίνεις παρουσιαστής.
2: Και.
1: Δεν έγινα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Η Meg Ryan είχε κάνει ακρόαση και τώρα θα μπει το τραγούδι. Θα σου δώσω λοιπόν ένα τραγούδι που ήταν από το soundtrack και το οποίο κέρδισε, είχε και υποψηφιότητα για Oscar και τα λοιπά και μπαμ και... My... My...
2: Cuts. The musical.
1: My endless love.
2: My endless love, μάλιστα.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί νόμιζες ότι τραγουδούσα το Cuts, το musical της Γάτες. Για θα σου εξηγήσω γιατί. Τι έλεγα εγώ. My... My... Memory. Μπέρδεψες τα τραγούδια.
2: Όχι, δεν μπέρδεψα τα τραγούδια.
1: Τι τραγούδια μπέρδεψες?
2: Νόμιζα ότι μία γάτα έσκουσε αυτό. Κανένα τραγούδι δεν μπέρδεψα.
1: Α, νόμιζα
2: δηλαδή,
1: ότι μπέρδεψες...
2: Είσαι σε τέτοιο σημείο αυτοπεποίθησης που πίστεψες ότι νόμιζα ότι τραγουδούσες το Memories και όχι ότι έσκουζες σαν γάτα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: κατάσταση.
1: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα έχει ταλέντο να.
2: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
1: Beatbox λέγεται.
2: Αυτό.
1: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, Μινά.
4: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί. Σα ακούω από το πρωί.
1: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεσχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Easy breakfast, best of.
12: The best hits ever.
3: Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε πως του συμβαίνει καθημερινά. Η σωστή απάντηση ήταν ότι καθημερινά λαμβάνει κάποιο email ή κάποιο μήνυμα, το οποίο είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, spam. Είναι ενοχλητικό, είναι παραπλανητικό, είναι μήνυμα απάτης. Άμα μπει στα spam τα email σου, θα δεις ότι κάθε μέρα ένας Νιγηριανός δικηγόρος σου στέλνει μήνυμα, η εφορία σου στέλνει
2: μήνυμα. Είναι spam ο Νιγηριανός δικηγόρος που μου στέλνει κάθε μέρα. Εγώ το έχω
1: στέλνει
2: σε εσένα,
1: όχι. Ναι,
2: εσύ καλά έχεις κάνει. Και σχέση.
1: Όχι, λέω για μας.
2: Μου ζητάει κάτι χρήματα, αλλά φαντάζομαι δεν είναι τίποτα μεμπτό αυτό.
1: Όχι, λέω για μας. Εμείς πέφτουμε θύματα των Νιγηριανών δικηγόρων και των αυτοκρατόρων που μας έχουν αφήσει χρήματα. Ο δικός είναι κανονικός.
2: Εσύ
1: όχι, συνέχισε αυτό που κάνεις. Εσύ το κάνεις καλά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Άνοιξη, όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα.
2: Εσύ απλώς κάνεις...
1: Έχεις όμως το νέο Οτρινίτης από τους παραγωγούς του Οτριβίν με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη, ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Οτρινίτης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω. Και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Εγκαινιάσαμε ένα νέο κατάστημα Μασούτης. Στο 5ο όροφο της Φρύνης 5 στην Αθήνα. Κι άλλο ένα στη γραμμή 405. Και ακόμα ένα στο Καβούρι. Γιατί ο Μασούτης είναι όπου και το κινητό, το λάπτοπ ή το τάμπλετ σου. Μασούτης.gr. Χιλιάδες προϊόντα σε χαμηλές τιμές και μοναδικές υπηρεσίες. Μασούτης.gr. Ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Easy News.
4: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ατύχημα σημειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο του Αράξου κατά την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους τουριστικής εταιρείας, όταν σκάλα πάνω στην οποία βρίσκονταν άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης για να κάνουν το ρεπορτάζ, υποχώρησε ξαφνικά με αποτέλεσμα να βρεθούν στο κενό. Από την πτώση τραυματίστηκαν ελαφρά 3 άτομα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, με τα τραύματά τους να περιορίζονται σε ορθοπαιδικά, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Τελευταία προθεσμία για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026, καθώς οι αιτήσεις για τους δικαιούχους του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ λήγουν κατόπιν παράτασης αύριο Κυριακή 3 Μαΐου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr και αφορούν εργαζόμενους και ανέργους που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της περίοδου 2026-2027. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι ειδικοί για την αυξημένη παρουσία μοβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό στους λουόμενους. Η εύθραυστη εκεχηρία 3 εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν φαίνεται να διατηρείται. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε από την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τα διαθέσιμα σενάρια, τα οποία κυμαίνονται από την πλήρη ισοπαίδωση έως την επίτευξη συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανακίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την Wall Street Journal.
0: Easy Sports.
4: Μετά το 2-0 που έκαναν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε στα play-off της EuroLeague, ήταν η σειρά της Real Madrid να πάρει νέα νίκη κόντρα στη Χάποελ Tel Aviv και να παραμείνει στο ίδιο μονοπάτι με τους άλλους τρεις, πλησιάζοντας το Final Four της EuroLeague.
0: Easy Weather.
4: Σήμερα στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

αυτή τη μαγική φωνή ξεκινάμε σήμερα. Ριάννα και Love of the Brain, καλημέρα σας. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί, συντονισμένη πάντα εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σάββατο, δεύτερη μέρα του Μάη, και εκεί που νομίζαμε ότι μπήκε για τα καλά η άνοιξη, ο καιρός είχε άλλα σχέδια, από τα κοντομάνικα πάλι πίσω στα ζακετάκια. Κλασικά, κλασική ελληνική αναποφασιστικότητα, θα έλεγε κανείς. Περάσαμε χθες την Πρωτομαγιά με εκδηλώσεις μνήμης, με λουλούδια, με βόλτες και μια μικρή δόση αισιοδοξίας, θα έλεγα, γιατί καλό είναι να θυμόμαστε και τα όμορφα, ακόμη και όταν ο κόσμος γύρω μας δεν ησυχάζει και οι ειδήσεις συνεχίζουν να βαραίνουν. Μέσα σε όλα διαβάσαμε, ενημερωθήκαμε για νέα οράματα, για μανιφέστα, κάτι σαν επανακίνηση δηλαδή. Άνοιξη, άλλωστε, είναι εποχή για restart, έτσι δεν λένε? Έτσι, 2 Μαΐου σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγγυλοποιητικής σπονδυλοαρθρίτιδας, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης και είναι η Παγκόσμια ημέρα των μπλόκερ. Αυτές οι ημέρες, δεν θα σας αναφέρω τις υπόλοιπες, υπάρχουν και άλλες. Σαν σήμερα να σας πω, 2 Μαΐου του 1893 διοργανώθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο για την εργατική Πρωτομαγιά. Επιλέχθηκε η δεύτερη μέρα του Μάη, γιατί η Πρωτομαγιά έπεφτε Σάββατο και τότε ήταν εργάσιμη. Σαν σήμερα το 1945 η Σοβιετική Ένωση ανακοίνωσε την πτώση του Βερολίνου. Το 1966, σαν σήμερα, ο Σκοτσέζος μηχανικός James Goodfellow πατεντάρει την

και παρά τις συνθήκες που επικρατούν, I'm still standing, όπου λέει και ο Elton John. Χειμωνιάτικες, παιδιά, οι συνθήκες του καιρού. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι έπεσε η θερμοκρασία, είναι ότι έριξε χιόνια ολούθε, είναι ότι πραγματικά νομίζαμε ότι ζούμε σε άλλη εποχή. Και αυτό το πράγμα, αυτό που ξεκίνησε προχθές, εχθές κατά κύριο λόγο, αλλά και προχθές το βράδυ είχε πέσει λίγο η θερμοκρασία, αυτό λοιπόν θα συνεχιστεί όλο το Σαββατοκύριακο. Είχαμε λοιπόν την κρύα Πρωτομαγιά, θα συνεχίσει το Σαββατοκύριακο με χιονοπτώσεις στα ορεινά, με βροχές, κυρίως στη Θεσσαλία, την Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη, θα έχουμε και εκεί χαμηλές θερμοκρασίες. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν αύριο έως και τα 9 μποφόρ. 9 μποφόρ, ειδικά στα Δωδεκάνησα. Τι γίνεται, παιδιά? Από πότε θα έχουμε βελτίωση? Από Δευτέρα. Από Δευτέρα ο καιρός θα αλλάξει αισθητά, θα επιστρέψουμε στο ανοιξιάτικο μοτίβο. Η θερμοκρασία θα ανέβει απότομα. Ναι, θα φτάσει τους 20, μπορεί να φτάσει και τους 30 βαθμούς. Αυτά λένε οι μετεωρολόγοι, παιδιά. Δεν ξέρω, αλήθεια. Τώρα η άνοιξη δεν είναι εδώ, είναι μέσα μας και στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς. Αν θέλουμε δηλαδή να τη βρούμε, κάπως έτσι, μέσα μας ή στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς, για εσάς που αγαπάτε την άνοιξη. Διότι εκεί χτυπά η καρδιά της. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί σε αυτή την έκθεση ένα θεσμό με 130 χρόνια ζωής στο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς. Έχει ξεκινήσει από τις 24 Απριλίου έως και τις 17 Μαΐου θα διαρκέσει. Ένας παράδεισος, τι να σας λέω. Δεν ξέρω αν έχετε δει και τα social του Easy, γιατί βρεθήκαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Χρώματα, αρώματα, παράδεισος πραγματικός. Πάρα πολλά λουλούδια, πάρα πολλά φυτά, αλλά και βιωματικά εργαστήρια και ενδιαφέρουσες ομιλίες και μουσικά events για όλη την οικογένεια. Και μιας και το έφερει κουβέντα, να σας πω ότι αύριο στις 11 το πρωί και μέχρι τις 3 το μεσημέρι θα είναι εκεί ο δικός μας ο Νίκος ο Μάντζος και θα αναλάβει τα decks για ένα μοναδικό DJ set που θα ντύσει μουσικά την πιο πράσινη εκδήλωση της χρονιάς. Αυτό λοιπόν, αν δεν υπάρχει άνοιξη τριγύρω, βρίσκουμε τρόπο και τη φτιάχνουμε μόνοι μας, γιατί όχι. Die with a smile αμέσως τώρα, Lady Gaga και Bruno Mars εδώ στο Easy 97,2.

0: Μοναδική αγάπη η Μπάρμπρα. Woman in Love εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πριν σας έδωσα χρόνο να κάνετε καφέ, φαντάζομαι κάνατε τον καφέ σας. Πώς τον πίνετε, δεν ξέρω βεβαίως τον καφέ σας. Διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο εδώ, το οποίο λέει: έχετε σκεφτεί ποτέ ότι το ρόφημα που παραγγέλνετε μπορεί να σημαίνει πολλά περισσότερα από όσα νομίζετε? Λέω: ούψ, κάτι θα βγάλω εγώ από εδώ πέρα τώρα, για κάτσα να το διαβάσω. Διαβάζω λοιπόν για τις απόψεις ενός καθηγητή πολιτικής σε ένα Αμερικανικό πανεπιστήμιο, του Γιακούμπ Γκριτζιέλ, ο οποίος λέει: η αποσύνθεση της κοινωνίας ξεκινά από τον πρωινό σου καφέ. Καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να αντισταθώ εγώ σε τέτοια άρθρα, λέω, έχει ζουμί η υπόθεση. Σύμφωνα λοιπόν με μία έρευνα που έγινε πέρυσι, το 46% των Αμερικανών κατανάλωσε speciality καφέ μέσα σε μία μέρα, δηλαδή δεν πήρε ένα φραπέ σκέτο, ένα εσπρεσάκι σκέτο ή ένα καπουτσινό γλυκό. Ταυτόχρονα, το 54% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες νιώθει απομονωμένο και οι μισοί από αυτούς αισθάνονται έλλειψη συντροφικότητας. Αυτό που θέλει να πει λοιπόν ο κύριος Γκριτζιέλ είναι ότι όσο η κατανάλωση ειδικών καφέδων, ξέρετε αυτά που έχουμε, εκτοξεύεται και έχει εκτοξευθεί κατά 84% τα τελευταία 15 χρόνια, τόσο αυξάνεται και η επιδημία της μοναξιάς. Τώρα είναι απλώς σύμπτωση. Να το σκεφτούμε λίγο τι αποκαλύπτει η παραγγελία του καφέ. Ας πούμε, παραγγέλνεις λάτε με αλατισμένη καραμέλα με καστανή ζάχαρη και γάλα σόγιας, το cold brew με λευκή σοκολάτα και μακαντάμια. Αυτά λοιπόν είναι ο θρίαμβος της υπεραξατομίκευσης έναντι των κοινωνικών κανόνων, των κοινών ροφημάτων, όπως λέει και ο Γκριτζιέλ, που είναι και ειδικός. Όταν παραγγέλνεις λοιπόν, λέει, ένα τέτοιο περίτεχνο και πολύπλοκο ρόφημα, δεν σπαταλάς μόνο το χρόνο των άλλων πελατών στην ουρά, αυτό το κάνεις σίγουρα, έτσι, αλλά δείχνεις ότι οι προσωπικές σου επιθυμίες απαιτούν μια περίπλοκη, εξατομικευμένη ανταπόκριση. Δηλώνεις την πρωτοκαθεδρία σου, δηλώνεις ότι είσαι μοναδικός μέσα στην πολυπλοκότητα των επιθυμιών σου. Και τι κάνεις ταυτόχρονα? Απομακρύνεσαι από τις απλές τελετουργίες της κοινωνίας σου. Οπότε δεν είναι περίεργο αν είσαι μόνος. Αυτό υποστηρίζει ο Γκριτζιέλ. Τώρα, ένας άλλος ειδικός επί του θέματος λέει ότι η εξατομίκευση παρουσιάστηκε αρχικά ως γιορτή της δημιουργικότητας και κατέληξε σε μια κακοφωνία παραγγελιών καφέ και αυξανόμενη μοναξιά. Συμφωνούν λοιπόν οι ειδικοί. Αυτά βέβαια συμβαίνουν κυρίως στην Αμερική. Και έχω να σας πω ότι αυτή που έχει ξεφύγει τελείως από όλο αυτό το πράγμα είναι η Ιταλία. Την Ιταλία δεν την πιάνεις πουθενά. Εκεί η προτεραιότητα είναι ένας γρήγορος καφές και μια κουβέντα με φίλους ή με αγνώστους, και όχι να κάθεσαι σε μια γωνιά εκεί με ακουστικά πίνοντας ένα ροζ ρόφημα σόγιας με σαντιγί. Εκεί τα πράγματα είναι απλά. Εσπρέσο, λούγκο, στρέτο, δεν ξέρω αυτό. Ένα εσπρεσάκι, γεια σας. Αυτά η Ιταλία που αντιστέκεται. Εμείς εδώ στην Ελλάδα καλά τα πάμε βεβαίως στα εξατομικευμένα ροφήματα τελευταία, αλλά λίγο να κοιτάξουμε τι κρύβεται από πίσω, παιδιά, διότι εγώ τώρα έχω αρχίσει και αγχώνομαι.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και ακούμε,
3: και κάκτο.
2: Κάθε θέλω κάποιο
3: και
2: θέλω
3: και
2: τον
3: κάποιοι με τίγρη. Να είναι η τελευταία τους. Γιατί ο κάκτος θα αφήσει δύο αγκάκια και μπορεί να τα βγάλεις κιόλας. Η τίγρης δεν θα αφήσει τίποτα.
2: Σωστό. Λοιπόν, άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλας πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
3: 10 ώρες στο αεροπλάνο, χωρίς τώρα τα αεροπλάνα, ξέρεις, δεν δίνουν και τίποτα. Ένα
2: τίποτα,
3: νερό δίνουν και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
11: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
10: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
11: Χιλιάδες προσωπία.
10: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
12: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
13: Σίγουρα έχω κρύψει.
10: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
14: Άνοιξη, όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα.
15: Εσύ απλώς κάνεις...
14: Έχεις όμως το νέο Οτριμίτης από τους παραγωγούς του Οτριβίν με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη, ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Οτριμίτης κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω. Και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
18: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Berlin, Take My Breath Away, για να κλείσουμε αυτήν εδώ την ώρα. Βλέπω, έχω απέναντι πάντα ανοιχτή τηλεόραση, ξέρετε. Της δικογραφίας γίνεται στη Βουλή. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται. Λοιπόν, κάπως έτσι, λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Ολοκληρώνω την πρώτη ώρα που έχω στη διάθεσή μου. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Βεβαίως, μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε παρέα. Αν δεν μεσημεριάσει, εγώ δεν φεύγω. Υπενθυμίζω, soundis.gr και Soundis App για να μας ακούτε online και όχι μόνο. Είναι η πρώτη δωρεάν πλατφόρμα για ραδιόφωνο και podcast στην Ελλάδα. Επισκεφτείτε, θα βρείτε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα εκεί μέσα, σας το λέω ειλικρινά. Επίσης, να υπενθυμίσω το 6981-972-972, αυτό είναι το Viber του Easy, για να πούμε την καλημέρα μας, έτσι, να μιλήσουμε και λίγο, να πούμε μια κουβέντα, βρε άνθρωπε. Λοιπόν, 6981-972-972 για τα μηνύματά σας. Σύντομη διακοπή, δελτίο ειδήσεων έρχεται και επιστρέφω αμέσως μετά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Έχω τηλέφωνο, περίμενα. Εδώ και πέρα.
2: Να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
5: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρευματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundis.gr.
7: Εγκαινιάσαμε ένα νέο κατάστημα Μασούτης στο 5ο όροφο της Φρύνης 5 στην Αθήνα. Και άλλο ένα στη γραμμή 405. Και ακόμα ένα στο Καβούρι. Γιατί ο Μασούτης είναι όπου και το κινητό, το λάπτοπ ή το τάμπλετ σου. Μασούτης.gr. Χιλιάδες προϊόντα σε χαμηλές τιμές και μοναδικές υπηρεσίες. Μασούτης.gr. Ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου.
8: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν σε άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες, πλήρως απομονωμένες από τον έξω κόσμο. Η 72χρονη, που παρουσιαζόταν ως υπεύθυνη της δομής, συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και κοινωνικών υπηρεσιών. Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων έκθεση κατ' επάγγελμα, εκβίαση και απήθεια. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες μετά από το πρωτοφανές ατύχημα με την υποχώρηση σκάλα στο αεροδρόμιο της Αράξου. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν υποχώρησε η σκάλα που είχαν ανέβει δημοσιογράφοι στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Την πρόθεση του να αυξήσει στο 25% τους δασμούς στα οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη εβδομάδα έκανε γνωστή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι δεν συμμορφώνονται με τη διμερή εμπορική συμφωνία. Αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου Μπερτ Λάγκε μετά από αυτήν την ανακοίνωση, ενώ εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την κοινή δήλωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της. Easy Sports. Με 3 αγωνιστικές και 10.000 ευρώ πρόστιμο τιμωρήθηκε από τη EuroLeague ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τη συμπεριφορά του στο Game 2 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Easy Weather. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού περιμένουμε σήμερα Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 και στα ανατολικά ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6 με 7 μποφόρ. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Αυτή είναι η Αντέλ με το Set Fire to the Rain. Εδώ στον Easy 97,2, ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και αυτό. Μία ακόμη καλημέρα να πω στο πρωινό του Σαββάτου, 2 του Μάη. Σήμερα η Ιωάννα Καραθανάση είμαι εγώ στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Και όπως πάντα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας έχουμε ημερολόγιο τέχνης και μουσικής, το οποίο σήμερα ξεκινά από το 1941, οπότε και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Πινέλοπη Δέλτα, η οποία έχει χαρακτηριστεί η συγγραφέας των παιδικών μας χρόνων, μιας και τα μυθιστορήματα που έγραψε μεγάλωσαν πολλές γενιές εφήβων. Σαν σήμερα το 1957 ο Elvis Presley ηχογραφεί το Jailhouse Rock, που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Σαν σήμερα το 1962 ο Brian Jones βάζει μια αγγελία στην τοπική βρετανική εφημερίδα Jazz News, προσκαλώντας νέους μουσικούς να περάσουν από ακρόαση σε μια pub για το σχηματισμό ενός νέου συγκροτήματος. Ο πρώτος που απάντησε ήταν ο πιανίστας Ian Stewart, και στη συνέχεια εμφανίστηκε ο Mick Jagger με τον παιδικό του φίλο Keith Richards, και κάπως έτσι ξεκίνησαν οι Rolling Stones. Σαν σήμερα το 1977 απονέμεται στον ποιητή μας τον Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη. Σαν σήμερα την ίδια χρονιά ο Eric Clapton ηχογραφεί μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το Wonderful Tonight, ένα τραγούδι που έγραψε για την τότε γυναίκα του, την Patti Boyd, την οποία ερωτεύτηκε όταν ήταν γυναίκα του σκαθαριού του George Harrison βεβαίως, και της είχε ήδη γράψει από τότε το Layla. Σαν σήμερα το 1980 οι Joy Division δίνουν στο Πανεπιστήμιο του Birmingham την τελευταία τους συναυλία με τον Ιαν Κέρτις, ο οποίος αυτοκτονεί 2 εβδομάδες αργότερα. Σαν σήμερα το 1987

των Βρετανικών Albums Chart με το Wish, το ένατο studio album τους. Είναι αυτό που περιέχει και τη μεγάλη τους επιτυχία, το Friday I'm in Love. Αυτά προς το παρόν. Συνέχεια έρχεται με Survivor εδώ στον Easy 97,2 και ακολουθούν πολλά πολλά ακόμα. Και Modern Talking, ναι, έχω Modern Talking σήμερα βεβαίως.

Και εγώ έτοιμη είμαι να σου πω. Lose control. Teddy Swims εδώ στον 97,2. Αχ, αυτός ο καιρός που τρελάθηκε. Πού παίζαν χιόνια, πέσαν σε Παρνασσό, σε Έλλη, Ορεινή Κορινθία. Δράμα, είχαμε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Κάτσε να δω αυτό που διάβασα. Ναι, το Σέλη Μαθίας λέει ξημέρωσε με θερμοκρασία μείον 3,2 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η πιο ψυχρή πρωτομαγιά των τελευταίων 136 χρόνων για την Ελλάδα. Κοιτάξτε όμως να δείτε, όπως σας είπα, από Δευτέρα ο καιρός βελτιώνεται. Οπότε αφού θα βελτιωθεί ο καιρός και θα έχει μπει για τα καλά η άνοιξη και άλλα τέτοια που μας βρούνε, εγώ έχω να σας θυμίσω ότι την 5η 7 Μαΐου κάτι πολύ ωραίο παίζει στην πόλη και θα έχει και καλό καιρό. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο πρώτο Let's Meet Party στο Bar Ideal στα Εξάρχεια. Όπως το ακούτε, είναι party. Ένα από τα πιο συζητημένα νέα spots της πόλης, με vintage αισθητική, βινήλιο, ατμοσφαιρική ενέργεια και χαρακτήρα που ξεχωρίζει, είναι το Bar Ideal. Και την 5η λοιπόν από τις 9 το βράδυ ο Βασίλης ο Κουμεντάκος θα ανέβει στα DEX και μέχρι τα μεσάνυχτα θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Την 5η 7 Μαΐου λοιπόν, μην το ξεχνάτε, Bar Ideal και ΑΦΑΣ 7 στην Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από το Βασίλη τον Κουμεντάκο από τις 9 μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Άντε, να συναντηθούμε, να βγούμε για ποτό, παιδιά. Αυτή είναι η ιδέα. Για τη συνέχεια, οι Άμπα έρχονται εδώ στον Easy 97,2. Είναι το Μάμα Μία. Ξεκίνησε και ο Ακύλας, έφυγε. Πάει, βγαίνει. Άντε, φέρ το μας, Ακύλα, φέρ το.

0: Από τον παράδεισο του Brian Adams θα σας πάω στον παράδεισο των σούπερ ηρώων. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς είστε ήδη φανατικοί, αλλά όσοι δεν έχετε ανακαλύψει ακόμη αυτή τη σειρά του Αντένα, πραγματικά έχετε ανάγκη από γέλιο, που όλοι έχουμε νομίζω. Κάντε τον κόπο να τη δείτε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 8. Επιστρέφουν οι σούπερ ήρωες αυτή την εβδομάδα με νέα επεισόδια, πολύ πολύ κωμωδία. Σε οικονομική συσκευασία, είναι συσκευασία προσφοράς. Τώρα, αυτή τη βδομάδα στο κατάστημα δεν πήγε τίποτα απολύτως φυσιολογικά, δηλαδή όλα κύλησαν όπως πάντα. Τίποτα δεν πάει ποτέ φυσιολογικά σε αυτό το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, εμφανίζεται ένας νέος σεκιουριτάς και καταφέρνει μέσα σε μία μέρα να γίνει ταυτόχρονα γοητευτικός, ύποπτος και αφορμή για ένα μικρό πόλεμο ανάμεσα στην ομάδα. Τώρα, στην αποθήκη, εκεί η ζήλια κάνει υπερορίες, οι άδειες και οι κόντρες αποδεικνύουν πως τίποτα δεν ενώνει τους εργαζόμενους όσο το ποιος δεν θα δουλέψει. Και στο μανάβικο συμβαίνουν πράγματα, εκεί τα μυστικά βγαίνουν από τα ράφια πιο γρήγορα και από τα προϊόντα, με σημειωματάρια που δεν έπρεπε ποτέ να ανοιχτούν και παρεξηγήσεις που μεγαλώνουν σαν τα καρπούζια καλοκαιριάτικα. Τέλος, ένα εργατικό ατύχημα, ένας έφηβος σε καθεστώς κρίσης και μια σειρά από ερωτικά μπλεξίματα μετατρέπουν τη δουλειά σε reality χωρίς διαφημίσεις. Πάντα όμως με σούπερ προσφορές, έτσι. Αυτοί είναι οι σούπερ ηρώες, παιδιά, ζουν ανάμεσά μας και υπόσχονται γέλιο κάθε βράδυ στις 8 στον Αντένα. Εγώ έχω κρατημένα 2-3 επεισόδια που δεν τα έχω δει, δεν πειράζει, έχω Αντένα Plus, δεν ανησυχώ για τίποτα. Και εσείς μπορείτε να μην ανησυχείτε κάνοντας το ίδιο, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε για μικρή διακοπή, σύντομη για διαφημίσεις και επανέρχομαι αμέσως μετά. Πλησιάζουμε σιγά-σιγά προς το τέλος.
1: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάζ, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά.
3: Καταπέτω. Αρκετά. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Λίδλ. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι εδώ και εγώ είμαι εδώ και με βρίσκεται στο 6981-972-972. Αυτό είναι το Viber του Easy, στο οποίο επικοινωνούμε. Θέλω να πω μερικές καλημέρες. Σήμερα δεν είπα τίποτα. Δεν είπα καλημέρα. Καλημέρα Ιωάννα. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Δήμητρα. Γεια σου Τζο. Γεια σου Ανθή. Γεια σου Έφη. Καλημέρα στην Αλίκη. Να πω καλημέρα στην Ανδριάνα και στον Παναγιώτη. Και για όλους εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε, για τα επόμενα 10 λεπτά στη διάθεσή σας στο Viber του Easy, υπενθυμίζω 6981-972-972, φυσικά και soundist.gr και Soundist App, για να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε.

0: Με Ντεζρέ και You Gotta Be θα κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή τη σημερινή. Δύο μόλις λεπτά πριν από τις 12, κάτσα να τρέξω. Σάββατο 2 Μαΐου σήμερα, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Από τις 10 το πρωί είμαι εδώ στην παρέα σας και τα λέμε. Θα ξανάρθω αύριο στις 10 το πρωί. Θα βεβαίως θα μεσολαβήσει το Easy Party Mix με τον Βασίλη Κουμεντάκο στις 9 το βράδυ, το οποίο είναι άχαστο. Μέχρι αύριο που εμείς θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά, θέλω να υπενθυμίσω πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά σε όλους σας.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανεπιστήμουμε.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
0: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Λουκάνικα μαράβας και χύμα κρεοπολίου 25% φθηνότερα. Μπύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,59. Και όλα τα οικογενειακά παγωτά Magic 1+1 δώρο.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
6: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Επίγουσα διακομιδή βρέφους μόλις 19 μηνών από τη Σκόπελο στο Βόλο ανήμερα της Πρωτομαγιάς, κινητοποίησε υγειονομικές και λιμενικές αρχές μετά από υποψία κατάποσης επικίνδυνης ουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανόν το ενδεχόμενο το βρέφος να έχει έρθει σε επαφή με ποντικό φάρμακο. Στο νοσοκομείο Βόλου, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, ενώ το παιδί παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επιπλοκής. Στην προσωρινή κράτηση του 89χρονου άντρα, ο οποίος κατηγορείται για τους πυροβολισμούς σε βάρος 5 ατόμων σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και στο εφετείο, αναφέρθηκε ο δικηγόρος του Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραμονή του σε συνθήκες κράτησης δεν συνάδει ούτε με τις αρχές του δικαίου ούτε με τις επιταγές του ανθρωπισμού. Σκηνές βγαλμένες από αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης εντόπισαν 43χρονο επίδοξο διαρρήκτη σε μπαλκόνι και τον ακινητοποίησαν παρά την προσπάθεια διαφυγής του. Ο συλληφτής αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αναμενόμενη χαρακτήρισε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τις βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στη Γερμανία εξυπηρετούν και τα συμφέροντα των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή. Είναι σαφές, τόνισε ο Πιστόριους. Πρέπει να ξαναγίνουμε πιο Ευρωπαίοι εντός του ΝΑΤΟ, προκειμένου να μπορούμε να παραμείνουμε διατλαντικοί. Με άλλα λόγια, εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας. Sports. Με μεγάλο πρωταγωνιστή το LeBron James, οι Lakers πέρασαν σαν σύμφωνας από το Houston, νίκησαν άνετα τους Rockets με σκορ 98-78 και εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα ημιτελικά των play-off της Δύσης στο NBA.
2: Easy weather.
6: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, περιμένουμε σήμερα Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια τμήματα του νομού ενδέχεται να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4 με 5 και στα ανατολικά ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6 με 7 μποφόρ.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς και μετά έβαλε και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι? Ποια επένδυση? Επιχειρηματίας. Αλλά για να πάρω ακόμα περισσότερα.
1: Επενδυτής.
2: Επενδυτής. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχεις ακούσει αυτούς που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε? Εγώ φτάνομαι στο διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundees.gr.
4: Άνοιξη. Όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα.
5: Εσύ απλώς κάνεις...
4: Έχεις όμως το νέο Οτριμίτης από τους παραγωγούς του Οτριβίν με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη, ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Οτριμίτης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω. Και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μορομάντιλα Baby Care Sensitive. Πολύ συσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49 και με δύο συσκευασίες επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις!

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά κτήμα Μιχαλάκη, 1+1 δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως σε ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
6: Easy News.
7: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στην υπόθεση του 89χρονου, ο οποίος άνοιξε πύρσε εύκα και εφετείο τραυματίζοντας 5 άτομα, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας σε συνέντευξή του. Πράγματι, υπήρξε κενό στα μέτρα ασφαλείας, αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος, δήλωσε ο Υφυπουργός. Επίγουσα διακομίδη βρέφους μόλις 19 μηνών από τη Σκόπελο στο Βόλο ανήμερα της Πρωτομαγιάς, κινητοποίησε υγειονομικές και λιμενικές αρχές μετά από υποψία κατάπωσης επικίνδυνης ουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του παιδιού ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικό φάρμακο. Στο νοσοκομείο Βόλου, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, ενώ το παιδί παραμένει υποστενή ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επιπλοκής. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο Ηράκλειο, όταν σοβαρό επεισόδιο έξω από νυχτερινό κατάστημα κατέληξε σε αιματηρή συμπλοκή, τραυματισμό εργαζομένου, καταδίωξη και μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Οι δυνάμεις της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 23χρονου, ενώ έχουν ταυτοποιήσει άλλους δύο εμπλεκόμενους, με τις έρευνες για τον εντοπισμό τους να βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του 57χρονου εργαζόμενου που τραυματίστηκε στα πόδια δεν εμπνέει ανησυχία. Αξιωματικός του Ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα ότι είναι πιθανή η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να απορρίπτει μια νέα πρόταση της Τεχεράνης για επανάληψη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Αν και οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε εκεχηρία στις 8 Απριλίου, η οποία έχει παραταθεί, οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης και τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ.
6: Easy Sports. Με γκολ του Παναγιώτου δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου τελικού και επέμβαση στη συνέχεια του τερματοφύλακά της, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού με σκορ 32-33 και έκανε το break και το 1-0 στους τελικούς της Handball Premier των ανδρών.
8: Easy weather.
7: Σήμερα στην Αττική επικρατούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.

0: Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Παίζουν μόνο εδώ.
1: Let me be your hero. What you think?

0: πράγματα.
1: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα έχει ταλέντο να.
2: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
1: Beatbox λέγεται.
2: Αυτό.
1: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, Μινά.
4: Είσαστε καλύτερη παρέα. Μιλάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί. Σε ακούω από το πρωί.
1: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Payer Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίε εκπομπέ.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
8: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
9: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
8: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
9: Χιλιάδες προσωπία.
8: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
10: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
11: Σίγουρα έχω κρύψει.
8: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
12: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Yay, yay, είσαι εδώ!
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
5: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Παραμένουν νοσηλευόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών οι τρεις τραυματίες μετά το ατύχημα που σημειώθηκε χθες Παρασκευή στο αεροδρόμιο του Αράξου. Το ατύχημα έγινε κατά την τελετή υποδοχής αεροσκάφους όταν υποχώρησε η σκάλα στην οποία είχαν ανέβει δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ για να καταγράψουν την είδηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για μία δημοσιογράφο η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς έχει σοβαρά τραύματα, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Σκηνές βγαλμένες από αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης εντόπισαν 43χρονο επίδοξο διαρρήκτη σε μπαλκόνι διαμερίσματος και τον ακινητοποίησαν παρά την προσπάθεια διαφυγής του. Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Λήγει αύριο Κυριακή 3 Μαΐου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή ως τα μεσάνυχτα για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ και εγγεγραμμένους ανέργους της ΔΥΠΑ. Πρόκειται για την τρίτη παράταση που δόθηκε, καθώς το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία της πλατφόρμας λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος από τους πολίτες. Μία νέα πρόταση υπέβαλε το Ιράν στους Πακιστανούς μεσολαβητές σε μία τελευταία προσπάθεια να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες που παραμένουν σε αδιέξοδο παρά την εκεχηρία. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης, η οποία φαίνεται να υποχωρεί σε κάποια σημεία. Δήλωσε μάλιστα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν.
0: Easy Sports.
5: Στην Μπαρτσελόνα θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια ο Χάνσι Φλικ, με τους Καταλανούς να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028 για να τον κρατήσουν στην ομάδα.
0: Easy Weather.
5: Σήμερα στην Αττική επικρατούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα βόρεια τμήματα του νομού ενδέχεται να είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδη 6 με 7 μποφόρ.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και
2: κάποιοι
1: ακούμε.
2: Και κάκτο.
1: Κάθε λέω κάποιο
2: και θέλει και κάκτο. Και κάποιοι με τίγρη. Να είναι η τελευταία τους. Γιατί ο κάκτος θα αφήσει δύο αγκάκια και μπορεί να τα βγάλεις κιόλας. Η τίγρης δεν θα αφήσει τίποτα.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν,
1: άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλας πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
2: 10 ώρες στο αεροπλάνο, χωρίς τώρα τα αεροπλάνα, ξέρεις, δεν δίνουν και τίποτα.
1: Ένα νερό δίνουν
2: και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
4: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά Κτήμα Μιχαλάκη, 1+1 δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.

0: φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
1: Να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπε στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: OPA Festival Powered by Dei. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Dei.
12: Ρωμαίος,
13: Γιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: ασύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
13: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
13: τρεχάτε για να δείτε.
12: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
14: News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Παραμένουν νοσηλευόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών οι τρεις τραυματίες μετά το ατύχημα που σημειώθηκε χθες Παρασκευή στο αεροδρόμιο του Αράξου. Το ατύχημα έγινε κατά την τελετή υποδοχής αεροσκάφους όταν υποχώρησε η σκάλα στην οποία είχαν ανέβει δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ για να καταγράψουν την είδηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για μια δημοσιογράφο, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς έχει σοβαρά τραύματα, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Στο σπίτι του και καλά στην υγεία του είναι ο 5χρονος, ο οποίος ακροτηριάστηκε στο δάχτυλο όταν το χέρι του κλείστηκε σε πόρτα του νηπιαγωγείου στο οποίο φυτά στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Το παιδί πήρε εξιτήριο χθες το απόγευμα, αφού η χειρουργική επέμβαση συγκόλλησης του δαχτύλου στέφθηκε από επιτυχία. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 31 τραυματίστηκαν όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ στο δυτικό Μεξικό. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής. 9 μήνες αφότου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσαν τα χέρια, επικυρώνοντας τη διμερή εμπορική συμφωνία για δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε έναν ευνηδιασμό. Επικαλούμενος παραβίαση αυτής της συμφωνίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε δήλωσε ότι θα αυξήσει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμεση ήταν η αντίδραση των Βρυξελών με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπέρτ Λάγκε, να δηλώνει ότι το σχέδιο του Τραμπ να επιβάλλει δασμούς 25% είναι απαράδεκτο και ότι όλο αυτό δείχνει ξεκάθαρη αναξιοπιστία. Η Real Madrid δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει εντός έδρας της Χάπουελ Τελαβίβ με σκορ 102-72 για τα play-off της EuroLeague και χρειάζεται άλλη μια νίκη για να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Easy weather. Σήμερα στην Αττική επικρατούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται μερικώς νεφελώδης με χαμηλές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 45

0: παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
1: σου. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
2: Κρίμα. Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
1: Beatbox λέγεται.
2: Αυτό.
1: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, Μινά.
4: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
1: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ να στρατά καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Βράδυ Κυριακή στις 10. Τη ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundees.gr.
6: Άνοιξη. Όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα.
7: Εσύ απλώς κάνεις...
6: Έχεις όμως το νέο Οτρινίτης από τους παραγωγούς του Οτριβίν με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη, ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Οτρινίτης κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω. Και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Τεχνάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
7: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
6: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
7: Χιλιάδες προσωπία.
6: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
8: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
9: Σίγουρα έχω κρύψει.
6: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα. Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Easy News.
11: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σε μετοπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής και Νέα Δημοκρατία, με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι καταφεύγει συστηματικά σε ψεύδι, προκειμένου να συγκαλύψει, όπως υποστηρίζει, τις αντιθεσμικές μεθοδεύσεις του. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έκανε λόγο για συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την επιλογή προσώπων για τη στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η 72χρονη ιδιοκτήτρια του παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν σε άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες, πλήρως απομονωμένες από τον έξω κόσμο. Η 72χρονη κατηγορούμενη, η οποία οδηγήθηκε στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο, από που πήρε αναβολή για τις 6 Μαΐου, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων έκθεση κατ' επάγγελμα, εκβίαση και απήθεια. Την πρόθεσή του να αυξήσει στο 25% τους δασμούς στα οχήματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη εβδομάδα, έκανε γνωστή χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι δεν συμμορφώνονται με τη διμερή εμπορική συμφωνία. Αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο χαρακτήρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερτ Λάγκε, μετά από αυτή την ανακοίνωση, ενώ εκπρόσωπος της Κομισιόν ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την κοινή δήλωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της.
0: Easy Sports.
11: Η Εθνική Πόλο Γυναικών ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στα προκριματικά του World Cup. Η Γαλανόλευκη επικράτησε της Εθνικής Ιταλίας με σκορ 15-11 στο Ρότερνταμ και βρέθηκε στην κορυφή του ομίλου της μαζί με την Ολλανδία.
0: Easy Weather.
11: Σήμερα στην Αττική επικρατούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Για αύριο Κυριακή ο καιρός αναμένεται μερικώς νεφελώδης με χαμηλές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 45

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σου σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς σου και μετά έβαλε και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι? Ποια επένδυση? Επιχειρηματίας. Πολλά για να πάρω ακόμα
1: περισσότερα.
2: Επενδυτής. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχεις ακούσει αυτούς που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε? Εγώ φτάνω μέχρι το διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα «όχι Resigar». Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Αντένα και το Αντένα Plus.
9: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
10: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
9: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
10: Χιλιάδες προσωπία.
9: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
11: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
12: Σίγουρα έχω κρύψει.
9: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
13: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
14: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
1: Να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Ρωμαίος!
12: Ιουλιέτα!
11: Από του Μπόστ την Μπένα!
12: Έργο παλιό,
11: ασύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας,
11: χωρίς καμιά ντροπή,
12: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
12: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: 45 λεπτά μου

0: σπίτι παίζει μόνο easy.
1: Πάει, το κουνά δεν πάει. Κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονε φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
3: Καταφέρτο. Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μα υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
8: μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons, coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundees.gr.
13: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
15: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
16: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive, πόλη συσκευασία σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,49. Και με δύο συσκευασίες επιπλέον 60 λεπτά φθηνότερα. Μην το χάσεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοειστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
3: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3.39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1.17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και ακούμε.
2: Κάποιοι θέλουν και κάκτο.
1: Κάποιοι
2: με τίγρη. Να είναι η τελευταία τους. Γιατί ο κάκτος θα αφήσει δύο αγκάκια και μπορεί να τα βγάλεις κιόλας.
1: Σωστό.
2: Η τίγρης δεν θα αφήσει τίποτα.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν,
1: άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλας πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
2: 10 ώρες στο αεροπλάνο, χωρίς τώρα τα αεροπλάνα, ξέρεις, δεν δίνουν και τίποτα. Ένα
1: τίποτα,
2: νερό δίνουν.
1: Και
2: ένα μπισκότο. Λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Yeah, είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας. Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
6: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
5: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
6: Χιλιάδες προσωπία.
5: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
7: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
8: Σίγουρα έχω κρύψει.
5: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
9: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Πω, κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: ΟΠΑ Festival Powered by ΔΕΗ. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. ΟΠΑ Festival Powered by ΔΕΗ.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: σπίτι παίζει μόνο easy.
1: Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
3: Καταφέρτο. Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
9: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
10: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Άνοιξη, όλοι μιλάνε για λουλούδια και αρώματα.
2: Εσύ απλώς κάνεις...
1: Έχεις όμως το νέο Οτριμίτης από τους παραγωγούς του Οτριβίν με διπλή δράση ενάντια στην αλλεργική ρινίτιδα. Αποσυμφορεί γρήγορα και με διάρκεια τη βουλωμένη μύτη, ενώ ανακουφίζει από τη φαγούρα και την καταρροή. Νέο Οτριμίτης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά 6 ετών και άνω. Και μύρισε ξανά την άνοιξη. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμά. Την ΑΕΔΗ, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή τη yusk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian
4: Sleeping and Living. Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
5: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
4: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
5: Χιλιάδες προσωπία.
4: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
6: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
7: Σίγουρα έχω κρύψει.
4: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα. Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σου σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς και μετά έβαλε και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι? Ποια επένδυση? Επιχειρηματίας. Αλλά για να πάρω ακόμα περισσότερα.
1: Επενδυτής.
2: Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχει ακούσει αυτού που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε?
2: Ναι,
1: εγώ φτάνουμε στο διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
4: μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Τη ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητή σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
8: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
9: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
8: Μα δεν το έχεις κόψει?
9: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπε στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
6: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένος στο στούντιο ο Χάρης Καραουλάνης. Καλός φίλος μας, καταξιωμένος ψυχολόγος, συγγραφέας, καθώς και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης, απαντά στα παράξενα ερωτήματα της εποχής. Πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί αναζητάμε στο διαδίκτυο συντρόφους, εραστές και φίλους, τι ψάχνουμε τελικά και πώς θα κάνουμε τις σχέσεις μας να πετυχαίνουν. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και σαν podcast στο soundist.gr.
7: Easy Party Mix. Τρεις ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τις αγαπημένες μας δεκαετίες. Ξεκινάνε τώρα, στον

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και ακούμε.
2: Κάποιοι θέλουν και κάκτο.
1: Κάποιοι
2: με τίγρη. Να είναι η τελευταία τους. Γιατί ο κάκτος θα αφήσει δύο αγκάκια και μπορεί να τα βγάλεις κιόλας. Η τίγρης δεν θα αφήσει τίποτα.
1: Σωστό. Λοιπόν, άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλας πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
2: 10 ώρες στο αεροπλάνο, χωρίς τώρα τα αεροπλάνα, ξέρεις, δεν δίνουν και τίποτα.
1: Ένα νερό δίνουν
2: και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η σωστή απάντηση ήταν ότι 3 στα 10 σπίτια έχουν κάποια υποθήκη ή κάποιο δάνειο.
2: Γιατί μόνο το δικό σπίτι έχει δάνειο?
1: Έχει ένα. Δεν είχε όταν πρώτο. Μετά έβαλα εγώ ένα πάνω.
2: Α, έβαλε. Συγγνώμη, δεν είχε, το πήραν δηλαδή του κουτιού οι γονείς και μετά έβαλε και δάνειο. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι. Ποια επένδυση.
1: Επιχειρηματίας.
2: Αλλά για να πάρω ακόμα περισσότερα.
1: Επενδυτής.
2: Επενδυτής. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου, άρεσε.
1: Έχεις ακούσει αυτούς που λένε ότι αγοράζουμε εταιρείες, τις διαλύουμε και τις πουλάμε? Εγώ φτάνομαι στο διαλύουμε.
2: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Όλοι αξίζουν μια αγκαλιά. Μερικοί με κάκτο. Εντάξει, αγάπη, μπράβο, αποδοχή και όλα αυτά, αλλά και με αυτά τα τέρατα που βλέπουμε καθημερινά και ακούμε.
2: Και κάποιοι θέλουν και κάκτο.
1: Κάποιοι
2: με τίγρη. Να είναι η τελευταία τους. Γιατί ο κάκτος θα αφήσει δύο αγκάκια και μπορεί να τα βγάλεις κιόλας.
1: Σωστό.
2: Η τίγρης δεν θα αφήσει τίποτα.
1: Σωστό. Λοιπόν. Άμα στη φέρω κι εγώ και από τη Βεγγάλη κιόλας πεινασμένη, θα τελειώσαμε.
2: 10 ώρες στο αεροπλάνο, χωρίς τώρα τα αεροπλάνα, ξέρεις, δεν δίνουν και τίποτα.
1: Ένα νερό δίνουν
2: και ένα μπισκότο. Λοιπόν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.